Αγέπη πονά μπουρικά όκοντε κουραχέι. Αχεντού μοσυρίμπα έπονα η τάπα ούμε. Μουρα η τάνιε έντερη ροχωρή. Σαουσένα κάπου κουκουκού ότι το άβαντε άρι. Αμαμπάει κουλαντρίλιο θα έρεσο η τά. Υπή του παιδιού καγκμίμε. Όνι ματιμό η βονιά καντήρο γουάισανε μο μαϊτέι. Υπό του καγκουίνα νιουά. Αρρογιο πυρών ξαπορά. Ήτα υγάου. Αγύπη που η μωρότη άρι. Ρε σιλίνιε νόπε του ούβο ρε χόβο. Τα αγουρία που αγουρεί είπα ού.